Όταν είδαμε την με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήσαν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στο βοταφόν, υπό κέν πόκαμ. Έκει ο κιόκι, τα ήτα παρά. Το να τέλει με το αντώμε, με βοταφόν, τα είναι. Όταν είδε αν έκανε η πιτάνσεν να κον είσαι, καρέκια αν κάνει είσαι με μάνα να κο βοταφόν, ο αν τα ουρό είναι πέντε να κι να μην τα ρεπούν πε τα γέω εγώ. Τα βαρύραν κάνει, από να το μεν τα είναι πω, με βοταφόν. Τα ρεπονία, Android, το γόνα ακιά ακιά, ipo kin panlin dong romona kapo am ta ta sem kai nori era poro roi ka metro ipo kin kokonana pen kapo kan wan nam ta ta sem nam norian desta to wana to wana to wana te bok yan broadband data gifting kata yang kai Vodafone together weekend sipate tangira me ana service Vodafone yan sipake nam ta ta na koya roam kapo pena koya am koraki kiro roam nam nam tare pon ke broadband data Ωραία στα τα γόνα τα γόνα τα γόνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοκόν να μπανιτάνειρα.

Κατανοείται να βοηθείτε από τα νόματα Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Επουγρέιτε από τα γενιμακούρι, υπουγενιμακούρι αν καρικιδάτε, όχατε με το αν κοραχώρα νικόμαν κανή, παίασαν τα πάτα κυρών τη κέπινετ, the Building Permits and Fees of Regulation, 2026 είναι το πει με το αν ασούν, τη ρηγικιαίο. Τε στο αγιού, εχατιάγει υπουγενικα με τα τάκιν παίκα αγαίνα νουάκι, να ρουν το αν απον, αρών πόχο να χαγάν καρικέτε χαριαία, υπουγεν τε μαχούριν κατέιτε, ουόα τε παγαμάνε υπουγεν καρία χαν, αμ κατέιτε, τε νουά, αρών σουάν αμ κατέιτε, τε χάουα, τε χασουά υπουγεν να κυράν αν σουάν τε Τι ονόμα να μαγαίνει ο Νικόγουρα, ο Νίκα Καταουράια Γιονκάι, η χώρα Βακιμάιν Μακουλιάν, στο αντεχατείτε η Από, ο Ιρακή Νικανόντε στο Αγίου. Το Κόγουρα να χωρίζεται από τα νόμι, τα Χαϊρακή, η Ρόνα να ζήμπτε μίσε, με έναν αραπατά, a quality control and inspection division. Είναι έναν τάιν το Κόγουρα, ο να ζήμπτε quality control and inspection division, αναμακούρι με τα να πέπε, καμπάνα νικατείτε, τα ανημακούρια τα κατείτε, τα ανημακούρτάμι, ανόμετα τα τεταουτέγα, ο Αταβιού Αρίκη, νικα παραπαρά τα γαίνει περίεγιο, όπου το χάντα καταουρόι, παενέρα σουάν τα κατείτε. Η μάη χωροβαγίν τα κατείτε, ο ένα πουντέι τίποτα νόμετα και χωράκι ακένα κατείτε, πάνα τα ρε παγιέι καίνα νουακίν τα κατέια, Ιωάννου Ακίναν, αγια κατείτε. Η χαχαμάκιν έπεπα, ένα τάκι ρε τίποτα νόμετα, παγιά και γονά νουάκι τα κατείτε, να κέν τα καριέια. Υπουκίν χωρούν το γαμουράγιο, ο αναπονβαίνει σπαγουάκι να είναι an official Facebook page μίση, ο είτε μίση website, ο ανταπιουαρή κοιτάπων γαμουρά. Υπουκίν τον ρόγον έπανε νωρίτα και με ανασύμπτε μίση, the Quality Control and Inspection Division.

Ποτανίρα μου σιν με φρύ, καρέκια μότα φόλη σιν, αγιέ κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, καβαρανά καί ένα στόα βότα φόνη που κέν πόκαμ, έκει ο πιόκι, τα ήτα παρά, πόνα τε είμαι το αντώμε, με βότα φόνη τάινα, ποτανίρα είναι καν ήπι τάν σιν να κον ήσιν, καρέκια αν καί ήσιν νε μάγαν να κο βότα φόν, ο αν τα ουρόινα πέν καρίνα κι να μ τα ρεπούν τε τα γεύε ακόα, καβαρίρα αν καί, αγώνα τε μεν τάινα κο, με βότα φόν, τα ρεπούνια, αντρίτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin paninin dong rumona. Kapu am tata sim kai, nori era poro roe ka meteroi pukin. Pokonana pen kapu akan wanam tata sim, menurian desta, towana towana towana tepoki, yon broadband tata gifting. Kata yang kai, Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone, yon sipakin nam tata nako yaroam. Kapu pen ako yam koraki, kiroroam, men nam taripun, ke broadband tata. Ωραία στα, το one at the one at the one at the body, ωραία mobile data gifting, και broadband data gifting, ήταν ακόμα να μην πάνε τα νερά.

Κατανόητα να βοηθάτε από τα νόματα Building Permit and Fees Regulation 2026. Εκουγουρέ είτε πότα και να μακουρεί, υπουργή να μακουρεί αν καρικίδακε, όχατε με το αν κοραχωρά νικόγουν καμή, παίασαν τα πάτα κυρών τε κέπινετ, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 είναι να τεπίμε το αν ασούν, τελειδική αιώ. Τε σου αγιού, εχατία και υπουργή να καμέα τα πάτα κινητά είπα, αγαίνα νουάκι, να ρουν το αν αφούν, αρών που έχουν αγαγάνει καρικέτε χαριαία, υπουργή να μακουρεί κατέιτε, ουόα τε παγαμάνε υπουργή να καρία χαν, αμ κατέιτε, τε νουά, αρών σου αν αμ κατέιτε, τε χάουα, τε χασουά υπουργή να κυράν να νουν σου αν τε Τι ονόμα να μαγαίνει ο Καγουρά, όνικα κατά ουράγια γιον καί, χωράκι μαϊν μακουλιάν, σουάν τε χατεϊτή από, ο Ιρακίνη κανόν τε σουάγιο. Τι Καγουρά να χωγιάται ποτέ νόμι, τε χαϊρακι, ηρώνα να σύμπτε μίσε, μεν να ραπατά, a quality control and inspection division. Είναι νέντα είναι το Καγουρά, ο να σύμπτε quality control and inspection division, ανα μακούρι μετά να πέπε, καμπάνα νε κατεϊτή, τάνη μακουρία τα κατεϊτή, τάνη κορτάμι, Ανώμετα τε ταλτέχα, ο ταπιού αρήκη, νικα παραπαρά τα γαίνει περιεγιού, όπου του χάντα καταουρόι, παενέιρα σφόν τα κατήτη. Η μάνη καρόβαγεν τα κατήτη, ο ένα πουντιέι τη πότα νόμετα και ο κοράκι, ακένα κατήτη, πάνα τα ρέπε γέι, καίνα νουακίν, τα χαριέια, γιόν νουακίναν, αγια κατήτη. Η καχαβάκιν έπεπα, ένα τάκι ρούε τη πότα νόμετα, παιδιά και γονά νουάκι τα κατήτη, να κιέν τα χαριέια. Υπουκίν τον ρούν το καγουράγιο, ο αναπονιπένε παγουάκι, έναν official Facebook page μίσε, ο ετοιμίσε website, on τα πιο ωραία κοιτάπων η καγουρά. Υπουκίν τον ρούν έπανι, νωρίτα και με ανασύν τεμίσε, at the Quality Control and Inspection Division.